0: is not likely to be sustained on the basis of traditional export markets and products. For that, it is imperative to boost the private capital flow into innovative investment. The cost of inaction would be very high. What we need now is more Europe, not less. Let me conclude on a very positive note. I would like to highlight that 2 days ago, the Parliament in Bulgaria adopted the ratification for the accession to the ESM, adopting both the existing treaty and the amended treaty. So Bulgaria is set to join the ESM pretty soon, and I look forward to welcoming the minister, the new minister Galab Donev, soon in Luxembourg on the 11th of June, when we will have our annual board of governors. Thank you very much.
1: Thank you very much. And now I open the floor for questions. Please state your name and the media you are working for, and you can use the microphone in front of you. Well, we have a question here in the first row.
2: Los ministros de Economía de la zona euro, evaluando las perspectivas económicas, los riesgos inflacionistas, el día después de que Bruselas confirmara un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento y de inflación para la región de la moneda única, un crecimiento que se debilitará hasta el 0,9% y una inflación que estará claramente por encima del 2,6%. Valdis Dombrovskis, el comisario de Asuntos Económicos, toma la palabra.
3: Received in European Commission from Prime Minister Meloni. We are currently looking at the policy options, including fiscal policy options to best address the crisis, including the use of existing flexibilities within our framework. But we also must keep in mind when we are designing this exact response, the principles we just outlined of measures having to be temporary and targeted, and on the need to preserve fiscal sustainability.
4: Let me add to this that here the debate is about how to optimally address a very challenging situation. We need to address it surgically, meaning the following. On the one hand, there are societal pressures which are evident in every member state. We need to support the most vulnerable. On the other hand, what we do shouldn't be counterproductive. We have lessons that we learned since 2022. We have integrated those lessons. The Commission has in the perimeter of the measures that they suggest. And it's obvious that what we do in fiscal policy should not contradict what the ECB does in monetary, policy. So in this regard, the reaction is a function of the situation that we have in front of us, that we have at hand. As the Commissioner just said, we're monitoring the situation. We're studying what the optimal response is. It is a function of what we have in front of us. Obviously, we were in a different situation 2 months ago than what we are today. But having said this, we know that we have a very concrete framework in our hands with specific rules within it, open to how the Commission will optimally apply them.
1: Any other questions? Yes, Philip Efteros.
5: Γεια σας. Ελευθερία Παϊζάνα από την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Θα θέλαμε να μας δώσετε προς τον κύριο Πιερακάκη η ερώτηση. Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της στεγαστικής κρίσης, το οποίο έχει συζητηθεί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Ευρώπη στείνει άμυνες για αυτό το θέμα και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το κοινό σχέδιο δράσης που αναμένεται να προχωρήσει και θα υιοθετήσουν η Ευρώπη για αυτό το σκοπό. Και τι θα περιλαμβάνει.
4: I will answer in Greek since the question is addressed to me in Greek. Να πω ότι το θέμα της στεγαστικής κρίσης είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι βασικές αρμοδιότητες βρίσκονται στα κράτη-μέλη και θα σας προσθέσω σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν στα κράτη-μέλη, σε τοπικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι αιτία για να μην εντάσσουμε αυτά τα ζητήματα στη συζήτηση του Eurogroup ή σε θεσμούς όπως το Eurogroup για να μπορέσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο να συντονιστούμε μεταξύ μας. Εγώ θα σας πω πολύ απλά το να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, η μία χώρα από την άλλη, και από τα πράγματα τα οποία δούλεψαν. Θα προσθέσω κυρίως από τα πράγματα τα οποία δεν δούλεψαν, τα οποία μπορούμε μέσα στον άτυπο θεσμό του Eurogroup με όρους ιδιωτικότητας να συζητήσουμε με άνεση. Είναι κάτι το εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο.

0: Γιατί εκ των πραγμάτων, πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή, αν βλέπατε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, όχι μόνο στην Ελλάδα που προέρχομαι, αλλά σε κάθε σχεδόν χώρα της Ευρώπης, ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα? Το νούμερο ένα θέμα είναι το κόστος ζωής. Και το κόστος ζωής διαμορφώνεται από μια σειρά από παραμέτρους, το κόστος ενέργειας, το κόστος της στέγης, το κόστος της διατροφής. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό και στην Ελλάδα και συνολικά. Και στην Κύπρο και συνολικά, θα σας έλεγα, στην Ευρώπη. Οπότε σήμερα είχαμε μια συζήτηση που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και από τις χώρες οι οποίες παρουσίασαν το παράδειγμά τους και από τις υπόλοιπες οι οποίες πήραν την πρωτοβουλία και αισθάνθηκαν την ανάγκη να μοιραστούν και αυτές το δικό τους. Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι σε συνεργασία με την Επιτροπή να συνεχίσουμε αυτήν τη συστηματική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ μας. Σε κάθε ζήτημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Είμαστε εδώ, Υπουργοί Οικονομικών και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας τους πολίτες, όχι απλώς για να συζητάμε τα προβλήματά τους και να τα φέρουμε στο προσκήνιο, αλλά και για να δίνουμε λύσεις. Αυτές θα τις ανακοινώνουμε τη στιγμή που θα έχουν πλέον οριμάσει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη αξία ακόμη και από την ίδια την ανταλλαγή, για να μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα.
1: Yes, Francesca.
2: Francesca Basso, Corriere della Sera. About the flexibility, is Italy the only country asking for more flexibility, or there are other countries asking that for different reasons, maybe not for the same purpose of Italy? Thank you.
3: La rueda de prensa de las máximas autoridades del Eurogrupo, comisario de Asuntos Económicos, el ministro del país que alberga esta reunión, el ministro de Economía de Chipre, además de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha defendido la postura actual de política monetaria, asegurando que las expectativas de inflación a largo plazo están bien ancladas. Continúan evaluando los riesgos económicos y las posibles medidas en el ámbito fiscal para amortiguar el impacto de la guerra de Irán en la economía. El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.
4: Without doing some broad-based fiscal stimulus, without sustaining or increasing demand for fossil fuels, and thus also taking into account the limited fiscal space which we have.
0: As Eurogroup President, what I should be saying is exactly what defines the consensus. So there are areas where there is consensus between us. We all adhere to what the Commission is proposing. Temporary targeted and tailored measures are exactly what we should be doing. We all adhere that the measures that we take should fit the long-run priorities of the Union. I mentioned before, 12% less of an impact exactly because of the measures we took since 2022. Vis-à-vis the flexibilities that you suggest, there are certain countries which are closer to fully sticking to the rules and others that are closer to introducing certain flexibilities. But even within that space of debate, which is very healthy within the context of our group, we all understand that we shouldn't be counterproductive. We all understand that we have a setup of fiscal rules which is working and which is producing credibility. So we're trying to be surgical and optimal in how we respond to the crisis. And we certainly all understand that, again, we shouldn't contradict monetary policy. Fiscal policy and monetary policy should go hand in hand. We will support the most vulnerable in a targeted way. We're all trying to see what's the best way to address this. Needless to say, we support the work of the Commission. And given how the crisis unfolds and materializes, I will repeat what the Commissioner said, we're studying every single week what the optimal response should be, given how the context adapts and evolves.
3: El ministro de Exteriores chipriota, que defiende que la política fiscal de los Estados miembros y la política monetaria del Banco Central Europeo deben ir de la mano. Continúa esta reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, analizando en Chipre la situación económica de la zona euro a la luz de las últimas proyecciones económicas de la Comisión Europea, un debate en el que sigue figurando la respuesta fiscal a la guerra en Oriente Medio. El ministro de Economía chipriota defendiendo esas medidas fiscales para amortiguar el impacto, además de abordar otros retos como la competitividad y la recuperación de la industria.
4: In terms of inflation, inflation is at this stage primarily driven by energy prices. That's what we see right now, and it's worth noting that also the markets expect